ξέρω. Είμαι η Σιφιά, μην είμαι μου με νιέρεγε. Και τι μάτω σαφιέ, του άρα αυτού βίση. Ήρι, Νίκο Σόρα! Σαμπα είναι ο Μάκα. Είτε κουίνι, πάει με τα Σάνσουεϊ. Αβαρίνι, είδε με νογκίτα του μου κούρα τσάνε. Μα μην τσέβει κατσίκα, κουβα κούμου μια καμινογκρί του. Ουσί κακού μου ρίμι μιλά με νογκρί να κατάντα του. Βαρά γη, βαρά ρεύω κατά του ματώ σε κοιμού γύρα. Αβα κουμπετζε με γιάμου νιντουι, αβα τι τσέβα τάνου. Αβα τάβγε με νάμπο κάμανι ζε κασβε εγώ. Είμα, πού σε βαϊ κανίε. Πάγανε σε καόντα ζάουε. Αϊκό, λούσι να μου κουα καμινιτέρ και με νογκίτα του ρέσι. Κουκό, αβίτα ουέτ κουέσε. Του ζώμα του κάντα γαζι κουκί μου κατσά ετέ καμέγε. Κουέρισα μου να λιτ κουίγκι να γουσί καμου τσάκου τσάκου. Ερικά, πού σου αμου τσάρου μου σου ακαρου γούκο. Ο μου σου κουά μου συνδάει κουί κουκίρα. Καζομάρι ω τάνε ζητάντα ζευγιο κουί βουνίζα να νιώτα. Η καλή μητάντα σου βιτάνου κάνει κουί τσιροβίζα.